Καλώς μίτσα πια Λουλ Από κάστας λίσσα Μίτσα ως αφε πάμ Μίτσο τζινούν Ανούν Πάγνα για κάσι Σμίτσα πια μου φέα